0: Πουγητός. Σόντα Στήριο. Σόντα Στήριο. Σόντα Στήριο. Μαμάδελος Πουγητός.
1: Oye, Siri, ¿cómo estás?